Πάρε και ξένο, πάρε και ξένο. Ούτε ξέν σ κανσελάρι, σ τεπλούτσικα το χλαντά. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož

0: Ακτάκ.
1: Να τραπεί. Και πόρα στενή.
0: Δάβνο το λύσ.
1: Η αγκλάνη πλύσ.
0: Πλύσε τλάπκα.